Eso, να σπατάς μονέτα, ρίκη, αβέρε να πάει κουί ταξιακού να ρίκη περσνάκι πάψα πά, Βίλβερ Κοντόρι, αβέρε Βίλβερ Κοντόρι, μονέτα ουάσπα, ουάταον το κουίνικη πρίκη, αβέρε σπρέκη ψουμαχτεία να πάει ξούν και ρίκη μπενίτα. Αμαού, κοσικούιαν και υπούν τσέχπας, ρίκη από εγώ, οχτσέει ρίκη περσνάκι πας, ουάταον το κουίνικη πρίκη, ρίκη βοήν, κοσικούς καπούν, εμά υπίψ πασαρικούν τσέχε, μονέτα κουνατεία περσνάκι πάψ, ρίκα μόνο και ούρας. Más que Lankana, ojo Lamanta, Lankana, Pata Lamanta, pues Ricky Chaca, Cusicuy, Juanrique, a ver, pasa Ricky, pues Octay, Wilber Condori, a ver, Wilber Condori. Bueno, es pues ahí que Benita, Sumatachari, que Punche, Ricky, Cusicuy, Juanrique, a ver, Mijunaliataps, Cuchaliataps, y Machaliataps, y Pirun, Walpachatachucamps, y Machatachucampas, muchísimas gracias, Nespaya Ricky. Dios nintispa, bendición en tak, mi juruna, que punche, gracias a Octay, ya, un abrazo grande, a ver, Lapan, familia. Radio Vida, Kahkuna, Ricky, Napayamos en Kitukui, son Cuchamanta. Takichata ya churea puwa ines pariki watat junta kuini kipeka kaipine kaimuna itaki kui enata kariki wa uchale y watat junta kuini korukupa chaki pariki abra kainiche watat junta kapuaska inki a ver panalei Agustina Jevarucho ata junta kuini kipeka sumakta ya rik pasariki enata wa uchale Wilber Condori napaiki persona kipapas Ina kerek kusiku yang kamu na ita kicah tadi kabar kita kicah yang kusi dia kapuat ya. Wata untuk kui ni kicah sepiempre kusi ska puri kui cis liapa cakit ya. Al, aksi dia bersang.

Μονακός θα είπα και Παναϊκόνα και κοτεπέτα χαιατσαρισούντζες Διός πασιμίντα, παπανής πασιμίντα Βίβλια μάντα ημένα εστουδιασιάν σχήνα Βίβλια κα Διός πασίμιν, κίνησα σωτίωχ Τσπιακέλ κα Διός πασίμιν Λα Βίβλια σαγράτας εσκριτούρας Κέιπιν γιατσαρίντζες ο είχε Παναϊκόνα Κονάν πέκα γιατσαρίντζες Διόσπα, ρουνακουνάμαν ρίκουτσικους χαγμάντα, όταχ ρεξίτσις χαγμάντα. Λα ρεβελασιόν βίβλικα. Νιο καντζες καλά είχε πένα εικόνα, μάναν μάνα ρεξίς κα διόστατσο γιουπαϊτσάντζες, ασουάμπας ρεξίς καντζες διόστα. Hinaka ancha importante pun ino kanches ka Dios pa wawankuna hina entienden anches imenatachos Dios ka rikuchikon ke ipachan timpi runakuna kamaskanman rexichin en forma general hinallataj en forma especial yaparuna kamaskanmanmi en forma general yapan kamaskanpi Ajlakuskan wawankunamantajme en forma especial, imaninantanin. Señor Jesucristo chaupinta, hinallataj Bibliam chaupinta. Kitaya kay Biblia willawanchis. Ima librotaj willawasunman, kay hina kaskanmanta. Mana ima libropas, ima qelqapas, kay hinataj yachachiyta atewasunmanchu. Hinaka, qawarisunchis primeramente, iskenin partepe, revelación general, y revelación especial. Hinaka, primeramente revelación general. Llapan general, llapan kamas hampi. Esta revelación incluye todo medio de revelación aparte de Cristo y la Biblia. Se llama así porque es la forma en que Dios revela su existencia y su poder a todos los hombres en todos los tiempos, por más que crean en él o no crean. Así que, huejepanaikuna, Dios tarexexpas, manarexexpas, liapanmi kei pachantimpi, huillasca kashan, liu kamaskanwa. Kei partepita jawarisunz, akarisunz kinsa partema, kamaskanpi, con